0: Europa.
1: Μέσα ζωντανή, εμείς εδώ είσαι καλό βράδυ. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.